Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε, τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: ένα ουίσκι με λίγο πάγο και κοκακόλα.
1: Μάλιστα κύριε, τι θέλετε άλλο, έχουμε απ' όλα.
0: Εσύ τι πήρες να σε κεράσω, ξέρω πως θέλεις.
1: Είμαι του μπαρ και είναι η δουλειά μου, αφού το ξέρεις.

0: Ένα ουίσκι με λίγο πάγο και κοκακόλα.
1: Μάλιστα κύριε, εδώ στο μπαρ έχουμε απ' όλα.
0: Εσένα θέλω, άσε τα μπαρ.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

Κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προθήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Και μου λέει το μωρό μου, τι μουσική ακούς? Πλάκα να κάνεις? Μόνο Παλμό, μωρό μου. Μόνο Παλμό 103,2. Απλά πράγματα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: απλά σαν ακούγονται.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προθήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό.

0: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Παλμός 103,2.

Και μου λέει το μωρό μου, τι μουσική ακούς? Πλάκα να κάνεις? Μόνο Παλμό, μωρό μου. Μόνο Παλμό 103,2. Απλά πράγματα.

Έχεις μπει μες στη συνείδησή μου, καθορίζεις κάθε κίνησή μου, είσαι ιδέα.

0: Για μας τους βαριούς τύπους, μόνο Παλμός 103,2. Ραδιόφωνο με ειδικό βάρος.
1: Η ώρα είναι 6. Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

0: καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Παλμός 103.

0: δυνατός και ελληνικός. Αυτός είναι ο Παλμός 103,2.
1: Ηλία, έτοιμο το φαγητό. Στρώνω τραπέζι.
2: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα. Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ.
1: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
2: Είσαι μωρό μου.
1: Μία βασίλισσα λοιπόν δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασίλειό της. Ειδικά αν είναι φτιαγμένα από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
3: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
4: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
3: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας, με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
4: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή με σειρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
3: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
4: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
3: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
4: Τηλέφωνο 25 10 83 83 90.
3: Σε μας μετράει η λεπτομέρεια.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery.

Στα σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ, μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλάρα.

0: Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Παλμός 104.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Παλμός 103,2. Δώσε πόνο. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
3: Τι έκανες?
4: Πώς, πού, λέγε πώς θα σου είπε.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
5: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
6: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
5: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
6: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
7: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
8: Έρχονται, έρχονται.
7: Και από τα παράθυρα.
8: Λαζαρίδης.
7: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
8: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
7: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
8: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
7: Ποιότητα κατασκευής.
8: Φιλική εξυπηρέτηση.
7: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
7: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
8: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
7: Στο Χορτοκόπι.
8: Τηλέφωνα επικοινωνίας
7: 25920-24403 και 6932-546-101.
8: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
9: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης. Ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπι Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 25920-24222.
10: Κάθε κίνηση μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική. Γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή μιλονίδη. Ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή μιλονίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-86060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή μιλονίδη, για να είστε πάντα νικητές.
11: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
12: Σπα? Τι εννοείς?
11: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
12: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
11: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
12: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
11: Ναι!
12: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
13: Τηλέφωνο 6942-801986. www.monosispavlathorax.gr.
12: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
14: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
1: Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους, αλλά μας ακούνε και οι μικροί.
0: Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως παλμό. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

κρεβατιό, χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
2: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
3: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
2: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ΑΚΤΕΟ, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
3: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090, Execution Class 2.
2: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας, τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
4: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Έπιπλα που σου λένε κάτι.
5: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας.
6: Ειδικές κατασκευές και λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες, για κάθε χώρο του σπιτιού.
5: Τσαχαλίδης. Ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
6: Οικονομικά, ποιοτικά, με εμπειρία 30 χρόνων.
5: Στο Χαλκερό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-838390.
6: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σε μας μετράει λεπτομέρεια.
7: Έπιπλα Τσαχαλίδης Ιωάννης. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.tsachalidis.gr.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Ρενό, Ντάτσια, Πεζό, Σιτροέν και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
9: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25947707703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
10: Κοίτα πώς έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα.
11: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
10: Την ομορφιά του.
11: Τη λάμψη του.
10: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
11: Α, με μένα δεν ματώνει.
12: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
13: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
12: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
14: Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
15: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
16: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
15: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
17: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
18: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
17: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
18: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
17: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
18: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
17: Πρώτο σε όλα του.
19: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso & Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
20: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ, μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλαρά.

0: καρδιά. Κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί.
1: Παλμός

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπηρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατήσχηση των μεγάλων ιδανικών.

0: Citroën, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
0: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
1: Α, ευχαριστώ.
2: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
3: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
4: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
5: Ζεστά! Πολύ ζεστά!
6: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
5: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
7: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
8: Puma Therm.
7: Λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
8: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
7: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
8: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
7: Puma Therm.
8: Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
7: Τηλέφωνο 2510-392-421 και στο www.pumatherm.gr.
8: Πάρτε το ζεστά.
9: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 940 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
12: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
12: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
11: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
12: Τέντες Κανδυλάκης.
11: Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
13: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δάουτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για

0: 6 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Βαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.thoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511 810 212.
1: Κάθε κίνηση μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική. Γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή Μιλωνίδη. Ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή Μιλωνίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή Μιλωνίδη, για να είστε πάντα νικητές.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.
1: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
2: Ηλία, έτοιμο το φαγητό. Στρώνω τραπέζι.
3: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα. Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ.
2: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
3: Είσαι μωρό μου.
2: Μία βασίλισσα λοιπόν δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασίλειό της. Ειδικά αν είναι φτιαγμένα από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
4: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
5: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
4: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας, με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
5: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή με σειρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
4: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
5: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
4: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
5: Τηλέφωνο 25 10 83 83 90.
4: Σε εμάς μετράει η λεπτομέρεια.

0: ο φούρνος του Μενέλαο. Μην της το πεις, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαο κανείς. Ψωμί, πίτες, αρτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 391 690.
1: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
2: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
3: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
2: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
3: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία, μεθυστικές γεύσεις.
4: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών. Έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Παλμός, Παλμός 103,2. Επικοινωνήστε με τον Παλμό στο 2510 620 175.

Που τον άκουσα με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

Κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδη Ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά, ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδη Ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717. 17 και 2591041830. Καυσόξυλα και αχύδης Ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.

0: Το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510 232 054 η απόλαυση έρχεται στη πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας, από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Πούλησες το παλιό και περιμένεις το καινούριο. Είναι στο συνεργείο για επισκευή. Είσαι σε επαγγελματικό ή ταξίδι αναψυχής και χρειάζεσαι μια αξιόπιστη λύση για τις μετακινήσεις σου. Ότο Κυριάκος. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για να έχεις πάντα την καλύτερη επιλογή. Μεγάλη γκάμα που καλύπτει κάθε σας ανάγκη και σε τιμές που θα σας λύσουν τα χέρια. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα Ότο Κυριάκος. Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206. Έχει πάντα την κατάλληλη λύση.
3: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
4: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
3: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
4: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
3: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
4: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
3: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
4: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
5: Κάθε διαδρομή κρύβει τις δικές της προκλήσεις. Για να φτάνεις πάντα στον προορισμό σου με απόλυτη ασφάλεια, το αυτοκίνητό σου χρειάζεται τους ειδικούς.
6: Μικάπα Auto Service στη Νέα Καρβάλη.
5: Η κορυφαία επιλογή για την ολοκληρωμένη συντήρηση και τη σωστή φροντίδα του οχήματός σου.
6: Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες καλύπτουμε κάθε ανάγκη.
5: Από μηχανικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, έγκυρο διαγνωστικό έλεγχο και σέρβις κλιματισμού, μέχρι έλεγχο σε φρένα, αναρτήσεις και ζυγοστάθμιση ελαστικών.
6: Και για το ΚΤΕΟ αναλαμβάνουμε την πλήρη προετοιμασία για να είσαι σίγουρος και ήσυχος σε κάθε έλεγχο.
5: Μικάπα Auto Service. Εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία σε κάθε σέρβις.
6: Θα μας βρείτε στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο επικοινωνίας και ραντεβού 2511 810 536.
5: Γιατί η ασφάλειά σου στο δρόμο είναι δική μας υπόθεση.
7: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
8: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
7: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ΑΚΤΕΟ, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
8: Υψηλής ποιότητας κατασκευές πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
7: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
9: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
10: Έρχονται.
9: Και από τα παράθυρα.
10: Λαζαρίδης.
11: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
10: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
11: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
10: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
11: Ποιότητα κατασκευής.
10: Φιλική εξυπηρέτηση.
11: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
10: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
11: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
10: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
11: Στο Χορτοκόπι.
10: Τηλέφωνα επικοινωνίας
11: 25920 24403 και 6932 546 101.
10: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
12: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών.

με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Ζωντανός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Κούπα Espresso & Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Συγγνώμη!
3: Παρακαλώ!
2: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
3: Ναι, ναι!
2: Ευχαριστημένος!
3: Πολύ!
2: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
3: 197!
4: Νέο MGZ Max με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο, χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
5: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
6: Σπα? Τι εννοείς?
5: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
6: Έχεις δίκιο. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
5: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
6: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
5: Ναι!
7: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
8: Τηλέφωνο 6942-801986. www.monosisthorax.gr.
7: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
9: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
10: Στο Αμέθης, καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
9: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
10: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
7: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-42-738. Εμπιστευτείτε μας.
11: Και στην περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
12: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Ιδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Ιδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο χορτοκόπι Καβάλας και στο idromet.gr. Τηλέφωνο 25920 24222.
8: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
13: Τι έκανες?
8: Πώς, πού?
13: Λέγε πώς θα σου είπε.
8: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
1: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
14: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
1: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
14: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
15: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
16: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
10: Μόνο ελληνικά. Μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.

0: Παλμός FM. Παλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
3: Ζεστά! Πολύ ζεστά!
2: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
3: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
4: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
3: Puma Therm.
4: Λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
3: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
4: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
3: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
4: Puma Therm.
3: Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
4: Τηλέφωνο 2510-392-421 και στο www.pumatherm.gr.
3: Πάρτε το ζεστά.
5: Κρουαζιέρες, εκδρομές, ταξίδια, εισιτήρια, ξενοδοχεία και ό,τι λαχταράει η ψυχή σου. Let's travel.
6: Στο Γεώραμα φυσικά, κάνουμε το ταξίδι σου απόλαυση όλες τις εποχές.
5: Στο νούμερο 1 ταξιδιωτικό γραφείο της πόλης, με τα καλύτερα λεωφορεία της περιοχής, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
6: 45 χρόνια, με την εμπειρία και την ποιότητα Ξανθόπουλος.
5: Γεώραμα. Διεύθυνση, Μητροπολίτη Προκοπίου 5, Καβάλα.
6: Τηλέφωνο 2518-34998.
5: Ιστοσελίδα www.georamapavlatravel.gr. Γεώραμα. Let's travel.
7: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
8: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
7: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
8: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
7: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
8: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ το νοικοκυρά outlet.
7: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
8: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
7: Νοικοκυρά outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
9: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
10: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
11: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
12: Έρχονται.
11: Και από τα παράθυρα.
12: Λαζαρίδης.
11: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
12: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
11: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
12: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
11: Ποιότητα κατασκευής.
12: Φιλική εξυπηρέτηση.
11: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
12: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
11: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
12: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
11: Στο Χορτοκόπι.
12: Τηλέφωνα επικοινωνίας
11: 25920-24403 και 6932-546-101.
12: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
13: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες

0: Δυτικό επαγγελματία.
1: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο after sales service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
0: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Ελληνικές κατασκευές και σίδης. Και τώρα στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζά.

0: σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
0: Τέντες Κανδυλάκης.
1: Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 316 443 και κινητό 6946 680 154.
2: Άλμα.

0: καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.

0: Έφαγες καψουρά, χώρισες? Εδώ θα βρεις το φάρμακό σου. Παλμός 103,2. Μόνο Λαϊκά.
1: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα?
2: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
1: Την ομορφιά του.
2: Τη λάμψη του.
1: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
2: Α, με μένα δεν ματώνει.
3: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μια έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
4: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
3: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
5: Φανοπηγείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοπηγείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
6: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου?
7: Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
8: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
6: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια? Με τις πετσέτες, κουβέρτες.
8: Και αυτά στο Λόλακα. Τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
9: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλήσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945-963-516.
11: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
12: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές bar station, coffee station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
13: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
14: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
13: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
14: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
13: B2B συναντήσεις,
14: Business Forum,
13: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
14: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
13: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
14: τον startupper Λάζαρο Θωμά
13: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
14: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
13: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
14: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
13: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
14: Συνδέουμε ιδέες.
13: Δημιουργούμε το αύριο.
14: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
15: Κάθε κίνηση μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική. Γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή Μιλωνίδη. Ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή Μιλωνίδη. 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521086060. Και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή Μιλωνίδη. Για να είστε πάντα νικητές.
16: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο.

0: κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Κάθε διαδρομή κρύβει τις δικές της προκλήσεις. Για να φτάνεις πάντα στον προορισμό σου με απόλυτη ασφάλεια, το αυτοκίνητό σου χρειάζεται τους ειδικούς.
2: Μικάπα Auto Service στη Νέα Καρβάλη.
1: Η κορυφαία επιλογή για την ολοκληρωμένη συντήρηση και τη σωστή φροντίδα του οχήματός σου.
2: Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες καλύπτουμε κάθε ανάγκη.
1: Από μηχανικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, έγκυρο διαγνωστικό έλεγχο και σέρβις κλιματισμού, μέχρι έλεγχο σε φρένα, αναρτήσεις και ζυγοστάθμιση ελαστικών.
2: Και για το ΚΤΕΟ αναλαμβάνουμε την πλήρη προετοιμασία για να είσαι σίγουρος και ήσυχος σε κάθε έλεγχο.
1: Μικάπα Auto Service. Εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία σε κάθε σέρβις.
2: Θα μας βρείτε στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο επικοινωνίας και ραντεβού 2511-810-536.
1: Γιατί η ασφάλειά σου στο δρόμο είναι δική μας υπόθεση.
3: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
4: Παλμός 103,2.

0: Κάπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Παλμός 103.

0: το που τον άκουσα με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
3: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
4: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
3: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακτέο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
4: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
3: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
5: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Έπιπλα που σου λένε κάτι.
6: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας.
7: Ειδικές κατασκευές και λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες για κάθε χώρο του σπιτιού.
6: Τσαχαλίδης. Ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
7: Οικονομικά, ποιοτικά, με εμπειρία 30 χρόνων.
6: Στο Χαλκερό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-838390.
7: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σε μας μετράει λεπτομέρεια.
8: Έπιπλα Τσαχαλίδης Ιωάννης. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.tsachalidis.gr.
9: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
10: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
9: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
10: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
12: Κούπα Εσπρέσο εν κολασιό.

0: κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
2: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
3: Έρχονται.
2: Και από τα παράθυρα.
3: Λαζαρίδης.
2: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
3: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
2: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
2: Ποιότητα κατασκευής.
3: Φιλική εξυπηρέτηση.
2: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
2: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
3: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
2: Στο Χορτοκόπι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας
2: 25920-24403 και 6932-546-101.
3: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
4: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
5: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
4: Παλμός 103,2. Βαράμε λαϊκά.

0: μπαγκέτες, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα, κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781.
1: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: δυνατός και ελληνικός. Αυτός είναι ο Παλμός 103,2.
1: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο χορτοκόπι Καβάλας και στο hydromet.gr. Τηλέφωνο 25920-24222.
2: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
3: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
2: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
3: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
3: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι Δράμας,
3: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
4: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Ερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
2: Ήμασταν εκεί όταν ο μπαμπάς σου πήρε αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο που πάντα του έμαθες να οδηγείς.
5: Και ήμασταν εκεί και τους χειμώνες που, παιδί, έβαζες στο καλοριφέρ την αγαπημένη σου μπλούζα να στεγνώσει, γιατί δεν μπορούσες να περιμένεις.
2: Και είμαστε και τώρα εδώ, σε κάθε γέμισμα, σε κάθε χιλιόμετρο, σε κάθε μέρα που κάθεσαι σπίτι.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Εκοπούλος. Από το 1966 καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης κορυφαίας ποιότητας και στις καλύτερες τιμές.
2: Με ποιότητα, εξυπηρέτηση, εμπιστοσύνη. Εκοπούλος. Με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 24 στην Καβάλα και στον Αμυγδαλεώνα.
2: Τηλέφωνο 2510 220 300. Εκοπούλος.

0: Το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510 232 054 η απόλαυση έρχεται στην πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας, από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου.
1: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
0: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
1: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
1: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
0: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
1: Πρώτο. Σε όλα του.
2: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
3: Σπα, τι εννοείς?
2: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
3: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
2: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
3: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
2: Ναι!
3: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
2: Τηλέφωνο 6942-801986.
3: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
4: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
5: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
6: Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους.

παρελθόν μας σαν να ξυπνήσεις. Συγγνώμη θες για τα παλιά, για τα παλιά σου αυτά τα λάθη, που στην καρδιά μου τα νιώθω αγκάθι.

θέλεις. Σ' έχω ξεχάσει, καταλαβαίνεις. Πόρτα που έκλεισε μη τη χτυπάς. Είσαι εικόνα μια σβησμένη κι απ' την καρδιά μου το

Έφαγες καψουρά, χώρισες? Εδώ θα βρεις το φάρμακό σου. Παλμός 103,2. Μόνο Λαϊκά.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα.
3: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
2: Την ομορφιά του.
3: Τη λάμψη του.
2: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
3: Α, με μένα δεν ματώνει.
4: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μια έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
5: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
4: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
6: Φανοπηγείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοπηγείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
7: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

κατασκευές και Σίδης. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζιά.

0: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
1: Τι έκανες?
2: Πώς, πού, λέγε πώς θα σου είπε.
0: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
3: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
4: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
3: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22 740.
4: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
5: Συγγνώμη!
2: Παρακαλώ!
5: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MG ZS Max!
2: Ναι, ναι!
5: Ευχαριστημένος!
2: Πολύ!
5: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
2: 197!
6: Νέο MG ZS Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
7: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
8: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510 620 175.
9: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
10: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
9: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
10: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
11: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
12: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
13: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
13: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
12: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
13: Τέντες Κανδυλάκης.
12: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
14: Mercedes S-Class, Dom Perignon 1995, Louis Vuitton, Kipal,
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
15: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
16: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
15: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
16: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ το Νοικοκυρά Outlet.
15: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
16: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
15: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
17: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στη

0: Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2. Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 7 38. Εμπιστευτείτε μας. Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510 620 175.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Κάθε κίνηση μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική, γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή Μιλωνίδη. Ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή Μιλωνίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή Μιλωνίδη, για να είστε πάντα νικητές.
3: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
4: Ζεστά! Πολύ ζεστά!
3: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
4: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
5: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
4: Puma Therm.
5: Λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
6: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
5: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
6: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
5: Puma Therm.
6: Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
5: Τηλέφωνο 2510-392-421 και στο www.pumatherm.gr.
6: Πάρτε το ζεστά.
7: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές bar station, coffee station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511 810 212.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα
9: είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμυσιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973 643 331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
10: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
11: Έρχονται.
10: Και από τα παράθυρα.
11: Λαζαρίδης.
10: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
11: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
10: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
11: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
10: Ποιότητα κατασκευής.
11: Φιλική εξυπηρέτηση.
10: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
11: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
10: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
11: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
10: Στο Χορτοκόπι.
11: Τηλέφωνα επικοινωνίας
10: 25920-24403 και 6932-546-101.
11: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: ψάχνεις
1: να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Παλμός 100.

Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

0: Παλμός FM, Παλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών. Γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτήτροχη και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα.

0: άλλος μια μέρα με νέλαο θελήσει κι έρθει.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου. Μην της το πεις, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαο, κανείς. Ψωμί, πίτες, αρτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 391 691.

0: το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510 232 054 η απόλαυση έρχεται στην πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας, από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου.
1: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
2: Κάθε διαδρομή κρύβει τις δικές της προκλήσεις. Για να φτάνεις πάντα στον προορισμό σου με απόλυτη ασφάλεια, το αυτοκίνητό σου χρειάζεται τους ειδικούς.
3: Μικάπα Auto Service στη Νέα Καρβάλη.
2: Η κορυφαία επιλογή για την ολοκληρωμένη συντήρηση και τη σωστή φροντίδα του οχήματός σου.
3: Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες καλύπτουμε κάθε ανάγκη.
2: Από μηχανικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, έγκυρο διαγνωστικό έλεγχο και σέρβις κλιματισμού, μέχρι έλεγχο σε φρένα, αναρτήσεις και ζυγοστάθμιση ελαστικών.
3: Και για το ΚΤΕΟ, αναλαμβάνουμε την πλήρη προετοιμασία για να είσαι σίγουρος και ήσυχος σε κάθε έλεγχο.
2: Μικάπ Auto Service. Εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία σε κάθε σέρβις.
3: Θα μας βρείτε στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο επικοινωνίας και ραντεβού 2511-810-536.
2: Γιατί η ασφάλειά σου στο δρόμο είναι δική μας υπόθεση.
4: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για ΚΤΕΟ. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
5: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
5: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
5: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
5: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
5: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
5: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
5: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
5: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
5: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ο παλμός σου δεν σταματά ποτέ. Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.

Στα σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ, μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλαρά.

0: Παλμός 103,2. Βαράμε λαϊκά.
1: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
2: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα?
3: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
2: Την ομορφιά του.
3: Τη λάμψη του.
2: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
3: Α, με μένα δεν ματώνει.
4: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μια έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιεί ο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
5: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
4: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
6: Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
2: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
7: Σπα? Τι εννοείς?
2: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
7: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
2: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
7: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο?
2: Ναι!
4: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος, Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
5: Τηλέφωνο 6942-801986.
4: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
8: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
9: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
9: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
9: Τέντες Κανδυλάκης.
8: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
10: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
4: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά. Κρουαζιέρες, εκδρομές, ταξίδια, εισιτήρια, ξενοδοχεία και ό,τι λαχταράει η ψυχή σου. Let's travel!
12: Στο Γεώραμα φυσικά, κάνουμε το ταξίδι σου απόλαυση όλες τις εποχές.
13: Στο νούμερο 1 ταξιδιωτικό γραφείο της πόλης, με τα καλύτερα λεωφορεία της περιοχής, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
12: 45 χρόνια, με την εμπειρία και την ποιότητα Ξανθόπουλος.
13: Γεώραμα. Διεύθυνση, Μητροπολίτη Προκοπίου 5, Καβάλα.
12: Τηλέφωνο 2518-34998.
13: Ιστοσελίδα www.georamapavlatravel.gr. Γεώραμα. Let's travel.
14: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
15: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
16: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
15: Για το φορτηγό λέω.
16: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου. Δεύτερον, όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
15: Σόπα!
16: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
17: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
18: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
17: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206.
18: Κινητό 694-2290-722.
19: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου?
20: Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
21: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
19: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια, με τις πετσέτες, κουβέρτες.
21: Και αυτά στο Λόλακα τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
22: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
23: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945-963-516.
0: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175. Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.

0: Παλμός 103,2. Βαράμε λαϊκά.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
2: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές, χάλκινες. Πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης. Ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο χορτοκόπι Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 2592-024-222.
3: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
4: Έρχονται.
3: Και από τα παράθυρα.
4: Λαζαρίδης.
3: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
4: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
3: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
3: Ποιότητα κατασκευής.
4: Φιλική εξυπηρέτηση.
3: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
3: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
4: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
3: Στο χορτοκόπι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας
3: 25920-24403 και 6932-546-101.
4: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
5: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μια ευχάριστη έκτακτη είδηση. Η απόσυρση επιστρέφει.
6: Απόσυρση για όλους από τη Citroën. Αποκτήστε τώρα το Citroën σε 3, σε 3 Aircross, σε 4 ή σε 5 Aircross, φέρνοντας το παλιό σας αυτοκίνητο οποιασδήποτε αξίας και κερδίστε μοναδικό όφελος για την αγορά του νέου σας Citroën. Το πρόγραμμα ισχύει για όλα τα επιβατικά και για περιορισμένο ρυθμό αυτοκινήτων. Απόσυρση τώρα μόνο από τη Citroën. Η αλλαγή του παλιού σας αυτοκινήτου δεν ήταν ποτέ πιο προσιτή.
7: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
8: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
7: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
8: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
9: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.

0: Το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510 232 054 η απόλαυση έρχεται στην πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας, από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου. Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Βαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511 810 212.
1: Την ησυχία της πόλης τις πάνε μόνο οι μεγάλες φωνές. Παλμός 103,2.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: αλλά σαν ακούγονται.
1: Κούπα Εσπρέσο & Κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Εσπρέσο & Κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: 103,2. Επικοινωνήστε με τον Παλμό στο 2510 620 175.

0: ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
1: Στο Χριστίδη θα κοτώ.
2: Ηλία, έτοιμο το φαγητό. Στρώνω τραπέζι.
3: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα. Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ.
2: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
3: Είσαι μωρό μου.
2: Μία βασίλισσα λοιπόν δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασιλείο της. Ειδικά αν είναι φτιαγμένα από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
4: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
5: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
4: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας, με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
5: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
4: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
5: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
4: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
5: Τηλέφωνο 2510 83 83 90.
4: Σε μας μετράει η λεπτομέρεια.
6: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες.

0: απαιτητικό επαγγελματία.
1: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο after sale service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
0: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών. Γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτή τροχή και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
5: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
5: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
5: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
5: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
5: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις. Συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
5: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
5: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
5: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 940 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
8: Τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.

0: Παλμός 103,2. Ο άρχοντας του ραδιοφώνου.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
3: Ζεστά! Πολύ ζεστά!
2: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
3: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
1: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
3: Puma Therm.
1: Λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
3: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
1: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
3: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
1: Puma Therm.
3: Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
1: Τηλέφωνο 2510-392-421 και στο www.pumatherm.gr.
3: Πάρτε το ζεστά.
4: Κοίτα πώς έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα?
5: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
4: Την ομορφιά του.
5: Τη λάμψη του.
4: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
5: Α, με μένα δεν ματώνει.
6: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
7: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
6: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
8: Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
9: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
10: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
9: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
10: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
9: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
10: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
9: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
10: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
9: Νοικοκυρά outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
6: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
10: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
6: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
10: Υψηλής ποιότητας κατασκευές πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
6: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
11: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

ηλεκτρονικές κατασκευές και σίδης. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζικά,

0: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
1: Κρουαζιέρες, εκδρομές, ταξίδια, εισιτήρια, ξενοδοχεία και ό,τι λαχταράει η ψυχή σου. Let's travel!
2: Στο Γεώραμα φυσικά, κάνουμε το ταξίδι σου απόλαυση όλες τις εποχές.
1: Στο νούμερο 1 ταξιδιωτικό γραφείο της πόλης, με τα καλύτερα λεωφορεία της περιοχής, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
2: 45 χρόνια, με την εμπειρία και την ποιότητα Ξανθόπουλος.
1: Γεώραμα. Διεύθυνση, Μητροπολίτη Προκοπίου 5, Καβάλα.
2: Τηλέφωνο 2518-34998.
1: Ιστοσελίδα www.georamapavlatravel.gr. Γεώραμα. Let's travel.
3: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
4: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
3: Παλμός 103,2.

0: Παλμός 103,2. Αξέχαστα λαϊκά.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο

0: Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.
1: Κάθε διαδρομή κρύβει τις δικές της προκλήσεις. Για να φτάνεις πάντα στον προορισμό σου με απόλυτη ασφάλεια, το αυτοκίνητό σου χρειάζεται τους ειδικούς.
2: Μικάπα Auto Service στη Νέα Καρβάλη.
1: Η κορυφαία επιλογή για την ολοκληρωμένη συντήρηση και τη σωστή φροντίδα του οχήματός σου.
2: Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες καλύπτουμε κάθε ανάγκη.
1: Από μηχανικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, έγκυρο διαγνωστικό έλεγχο και σέρβις κλιματισμού, μέχρι έλεγχο σε φρένα, αναρτήσεις και ζυγοστάθμιση ελαστικών.
2: Και για το ΚΤΕΟ αναλαμβάνουμε την πλήρη προετοιμασία για να είσαι σίγουρος και ήσυχος σε κάθε έλεγχο.
1: Μικάπα Auto Service. Εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία σε κάθε σέρβις.
2: Θα μας βρείτε στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο επικοινωνίας και ραντεβού 2511-810-536.
1: Γιατί η ασφάλειά σου στο δρόμο είναι δική μας υπόθεση.
3: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Έπιπλα που σου λένε κάτι.
4: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας.
5: Ειδικές κατασκευές και λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες για κάθε χώρο του σπιτιού.
4: Τσαχαλίδης. Ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
5: Οικονομικά, ποιοτικά, με εμπειρία 30 χρόνων.
4: Στο Χαλκερό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-838390.
5: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σε μας μετράει λεπτομέρεια.
6: Έπιπλα Τσαχαλίδης Ιωάννης. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.tsachalidis.gr.
7: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
8: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
9: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
8: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
9: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις. Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση. Οι αίθουσες εκδηλώσεων παρουσία και το κτήμα παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων παρουσία και το κτήμα παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
10: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Ερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
11: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
12: Σπα, τι εννοείς?
11: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
12: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
11: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
12: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
11: Ναι!
12: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
11: Τηλέφωνο 6942 80 19
12: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
13: Η φραπεδιά θέλει καλαμάκι και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά να τα πιείς.

Με πήρες σφαιρωτά σου το πλανήτη. Σε είδα εκεί βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθο αναδυόμενη Αφροδίτη. Μεσάνυχτα στο φωτισμένο σπίτι το σώμα σου νοστάλγησα και

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
3: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
4: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
3: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
4: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
3: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
4: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
3: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
4: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 25210-86-047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
7: Τι έκανες?
8: Πώς, πού, λέγε πόσα σου είπε.
6: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
9: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
10: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
9: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
10: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
11: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
3: Ταβέρνα Το Πρώτο Κατσίκι.
11: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
11: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το Πρώτο Κατσίκι.
3: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
11: Πρώτο. Σε όλα του.
12: Citroën, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
12: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
13: Α, ευχαριστώ.
14: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
15: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
16: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας Θεσσαλονίκης Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Παλμός 103,2.

0: Μόνο ελληνικά. Μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.
1: Πιέστε την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
2: Και μετά από τα λάθη πάμε στο τραγούδι του Εργένη τώρα, παιδιά, αφιερωμένο.

0: Αλμός FM, Αλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr. Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510 620 175.
1: Μεταλλικές υδρορροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδρορροών. Υδρορροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδρορροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπη Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 25 920 24 222.
2: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
3: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
4: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
5: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
4: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
5: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
4: B2B συναντήσεις,
5: Business Forum,
4: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
5: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
4: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
5: τον startupper Λάζαρο Θωμά
4: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις. Ειδήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
5: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
4: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
5: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
4: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
5: Συνδέουμε ιδέες.
4: Δημιουργούμε το αύριο.
5: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
0: Παλμός 103,2.

Στα σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ, μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλαρά.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
3: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
4: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
4: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
3: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
4: Τέντες Κανδυλάκης.
3: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510 620 100.

0: ίσως μια μέρα με νέλαο θελήσει κι έρθει.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου. Μη δυστοπείς, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαο, κανείς ψωμί, πίτες, αρτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
2: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 940 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
3: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα.
4: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
3: Την ομορφιά του.
4: Τη λάμψη του.
3: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
4: Α, με μένα δεν ματώνει.
5: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μια έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
1: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
5: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
6: Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

0: Αλμός FM, Αλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr. Mercedes S-Class, Dom Perignon 1995, Louis Vuitton, Kipal.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
2: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
1: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
2: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
1: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
2: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
1: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
2: Νοικοκυρά outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
3: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
4: Έρχονται.
3: Και από τα παράθυρα.
4: Λαζαρίδης.
3: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
4: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
3: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
3: Ποιότητα κατασκευής.
4: Φιλική εξυπηρέτηση.
3: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
3: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
4: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
3: Στο Χορτοκόπι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας
3: 25920-24403 και 6932-546-101.
4: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
0: Αλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Ζώος 103,2. Βαράμε λαϊκά. Η ώρα είναι 6. Στρατιωτική θητεία χωρίς αγχός. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας. Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175. Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
1: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
0: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
1: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34 Παύλα 3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
0: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr. Συνεργείο Αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο Αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.

0: Καϊδη. Τρίτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
1: Στο Χριστίδη θα κοτώ.
2: Παλμός, Παλμός 103,2. Επικοινωνήστε με τον Παλμό στο 2510 620 175.

0: μαλλιά. Κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Espresso & Colazio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα Espresso & Colazio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colazio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.

0: Όπου τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.
1: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
2: Ηλία, έτοιμο το φαγητό! Στρώνω τραπέζι!
3: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα? Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ!
2: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
3: Είσαι, μωρό μου!
2: Μία βασίλισσα, λοιπόν, δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασίλειό της. Ειδικά αν είναι φτιαγμένα από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
4: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
5: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
4: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας, με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
5: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή με σειρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
4: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
5: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
4: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
5: Τηλέφωνο 25 10 83 83 90.
4: Σε μας μετράει η λεπτομέρεια.
6: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
7: Τι έκανες?
6: Πώς, πού?
7: Λέγε πόσα σου είπε.
6: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
8: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
9: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
8: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22 740.
9: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
10: Συγγνώμη!
11: Παρακαλώ!
10: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
11: Ναι, ναι!
10: Ευχαριστημένος!
11: Πολύ!
10: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
11: 197!
12: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Alco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
13: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
14: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Ερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
15: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
16: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
16: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
15: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
16: Τέντες Κανδυλάκης.
15: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
17: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
18: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
17: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
18: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
17: B2B συναντήσεις,
18: Business Forum,
17: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
18: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
17: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
18: τον startupper Λάζαρο Θωμά
17: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
18: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
17: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
18: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
17: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
18: Συνδέουμε ιδέες.
17: Δημιουργούμε το αύριο.
18: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
19: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
20: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
19: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
20: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
19: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
20: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
19: Πρώτο σε όλα του.
21: Ο παλμός σου δεν σταματά ποτέ. Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.

Στα σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ, μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλαρά.

0: Τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου?
3: Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
4: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
2: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια? Με τις πετσέτες, κουβέρτες.
4: Και αυτά στο Λόλακα. Τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
0: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
4: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945 963 516.
5: Κοίτα πώς έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα.
6: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
5: Την ομορφιά του.
6: Τη λάμψη του.
5: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
6: Α, με μένα δεν ματώνει.
7: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
8: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
7: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
9: Φανοπηγείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοπηγείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
10: Κάθε κίνηση μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική. Γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή μιλονίδη. Ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή μιλονίδη, 18 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή μιλονίδη, για να είστε πάντα νικητές.
1: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
11: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
12: Μεταλλικές υδρορροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδρορροών. Υδρορροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδρορροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπη Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 2592-024-222.
13: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση? Σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
14: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
13: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
14: Στο Αμέθης. Ταβέρνα. Ουζερή. Ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
15: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
16: Κάθε διαδρομή κρύβει τις δικές της προκλήσεις. Για να φτάνεις πάντα στον προορισμό σου με απόλυτη ασφάλεια, το αυτοκίνητό σου χρειάζεται τους ειδικούς.
17: Μικάπα Auto Service στη Νέα Καρβάλη.
16: Η κορυφαία επιλογή για την ολοκληρωμένη συντήρηση και τη σωστή φροντίδα του οχήματός σου.
17: Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες καλύπτουμε κάθε ανάγκη.
16: Από μηχανικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, έγκυρο διαγνωστικό έλεγχο και σέρβις κλιματισμού, μέχρι έλεγχο σε φρένα, αναρτήσεις και ζυγοστάθμιση ελαστικών.
17: Και για το ΚΤΕΟ, αναλαμβάνουμε την πλήρη προετοιμασία για να είσαι σίγουρος και ήσυχος σε κάθε έλεγχο.
16: Μικάπα Auto Service. Εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία σε κάθε σέρβις.
17: Θα μας βρείτε στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο επικοινωνίας και ραντεβού 2511-810-536.
16: Γιατί η ασφάλειά σου στο δρόμο είναι δική μας υπόθεση.
1: Παλμός FM, Παλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery.

0: Παλμός 103,2. Βαράμε λαϊκά. Ήμασταν εκεί όταν ο μπαμπάς σου πήρε αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο που πάντα το έμαθες να οδηγείς.
1: Και ήμασταν εκεί και τους χειμώνες που, παιδί, έβαζες στο καλοριφέρ την αγαπημένη σου μπλούζα να στεγνώσει, γιατί δεν μπορούσες να περιμένεις.
0: Και είμαστε και τώρα εδώ, σε κάθε γέμισμα, σε κάθε χιλιόμετρο, σε κάθε μέρα που κάθεσαι σπίτι.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Εκοπούλος. Από το 1966, καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης κορυφαίας ποιότητας και στις καλύτερες τιμές.
0: Με ποιότητα, εξυπηρέτηση, εμπιστοσύνη. Εκοπούλος. Με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 24 στην Καβάλα και στον Αμυγδαλεώνα.
0: Τηλέφωνο 2510 220 300. Εκοπούλος.

0: το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510-232-054. Η απόλαυση έρχεται στη πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας, από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου.
1: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
3: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
4: Σπα, τι εννοείς?
3: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία. Και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
4: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
3: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
4: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
3: Ναι!
4: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
5: Τηλέφωνο 6942-8019-86.
4: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
6: Πούλησες το παλιό και περιμένεις το καινούριο? Είναι στο συνεργείο για επισκευή, είσαι σε επαγγελματικό ή ταξίδι αναψυχής και χρειάζεσαι μια αξιόπιστη λύση για τις μετακινήσεις σου? Ότο Κυριάκος. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για να έχεις πάντα την καλύτερη επιλογή. Μεγάλη γκάμα που καλύπτει κάθε σας ανάγκη και σε τιμές που θα σας λύσουν τα χέρια. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα Ότο Κυριάκος. Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206. Έχει πάντα την κατάλληλη λύση.
7: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
8: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Βαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
9: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
10: Ζεστά! Πολύ ζεστά!
9: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
10: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Πούμα Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
5: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
11: Puma Therm.
5: Λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
11: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
5: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
11: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
5: Puma Therm
11: στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
5: Τηλέφωνο 2510-392-421 και στο www.pumatherm.gr.
11: Πάρτε το ζεστά!
12: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση. Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
13: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521-042-738. Εμπιστευτείτε μας.
14: Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους, αλλά μας ακούνε και οι μικροί.

0: Τραπεδιά θέλει καλαμάκι και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά να τα πιει στο ποτήρι.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 25910-41830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
8: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
7: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
8: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34 Παύλα 3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
7: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
9: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
10: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών. Γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτή τροχή και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
1: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
11: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
1: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
11: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
11: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά στο κεφαλάρι Δράμας,
11: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
12: Συγγνώμη!
13: Παρακαλώ!
12: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
13: Ναι, ναι!
12: Ευχαριστημένος!
13: Πολύ!
12: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
13: 197!
14: Νέο MGZ Max με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο, χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
9: Παλμός FM, Παλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr.

0: Παλμός 103,2. Αξέχαστα λαϊκά.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 24

το που τον άκουσα με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα

0: Για μας τους βαριούς τύπους, μόνο Παλμός 103,2. Ραδιόφωνο με ειδικό βάρος.
1: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510 620 175.
2: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
3: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
3: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
3: Τέντες Κανδυλάκης.
2: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
1: Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξανά.

0: τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
6: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
5: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
5: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
6: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
5: Πρώτο σε όλα του.
7: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου? Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
8: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
7: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια? Με τις πετσέτες, κουβέρτες.
8: Και αυτά στο Λόλακα. Τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
9: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλήσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945 963 516.
11: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
12: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
13: Τι έκανες?
12: Πώς, πού?
13: Λέγε, πόσα σου είπε.
12: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
14: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
15: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
14: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
15: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
16: Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους, αλλά μας ακούνε και οι μικροί.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Παλμός 103,2.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Κραπεδιά θέλει καλαμάκι και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά να τα πιεις το ποτήρι.
1: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
2: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
1: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
2: Ταβέρνα τα κρύα νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
1: Ταβέρνα κρύα νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
2: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
1: Ταβέρνα κρύα νερά στο κεφαλάρι δράμα.
2: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 25 21 0 86 047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας κρύα νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
3: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
4: Έρχονται, έρχονται.
3: Και από τα παράθυρα.
4: Λαζαρίδης.
3: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
4: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
3: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
3: Ποιότητα κατασκευής.
4: Φιλική εξυπηρέτηση.
3: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
3: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
4: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
3: Στο Χορτοκόπι.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας
3: 25920 24 403 και 6932 546 101.
4: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
5: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

0: για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
1: Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

0: Παλμός, Παλμός 103,2. Επικοινωνήστε με τον Παλμό στο 2510 620 175.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
0: Παλμός, Παλμός 103,2. Επικοινωνήστε με τον Παλμό στο 2510 620 175.

Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery

0: ηλεκτρικό Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-042-940.
1: Στο Χριστίδη θα κοτώ.
2: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
3: Εγώ, δεν καταλαβαίνω.
2: Για το φορτηγό λέω.
3: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου, δεύτερον όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
2: Σόπα!
3: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
4: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
5: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206.
5: Κινητό 694-2290-722.
6: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
7: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
6: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
6: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
7: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
6: Πρώτο. Σε όλα του.
8: Την ησυχία της πόλης τις πάνε μόνο οι μεγάλες φωνές. Παλμός 103,2.
9: Παλμός

0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510-232-054. Η απόλαυση έρχεται στη πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας, από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
2: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
2: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
2: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
2: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
2: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
2: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
2: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
2: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

Και μου λέει το μωρό μου, τι μουσική ακούς? Πλάκα να κάνεις? Μόνο Παλμό, μωρό μου. Μόνο Παλμό 103,2. Απλά πράγματα.

0: Την ησυχία της πόλης τις πάνε μόνο οι μεγάλες φωνές. Παλμός 103,2.
1: Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Ο Χριστός θα νικήσει, ο Χριστός είναι νικητή. Λέει, ώστε με ομολογήσει έμπροσε τον ανθρώπου, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσε του Πατρός μου την ουρανή. Ό,τι με αρνηθεί θα τον αρνηθώ. Και ό,τι και να μας κοστίσει, εμείς ομολογούμε Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένον και εκεί έχουμε την ελπίδα μας, την παντοδυναμία του Θεού, πουθενά αλλού.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, εμβοδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Στα σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ, μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλάρα.
1: Η ώρα είναι μία. Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους, αλλά μας ακούνε και οι μικροί.
1: Πιέστε την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

το που τον άκουσα με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.